0: αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Radio.
1: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικά το Yotomi Gozai AI με υψηλή ενεργειακή κλάση α3+ και τεχνητή νοημοσύνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Ηλεκτρονέτ.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
6: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
5: Του Ανάθεμάσε.
6: Ανάθεμάσε, δε με λυπάσαι.
5: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να

0: Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: στη μουσική.
1: Με ένα ψάθινο καπέλο, ένα χαμόγελο και ένα λουλούδι στο στήθος. Περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, σαν του Εσώπου ένας πάναπλος μύθος. Περπάτησα χωρίς ανδάλια στου κόσμου τα ρήματα. Εργάστηκα σκάβοντας πίσω από τα μέτωπα κρυμμένα νοήματα. Ταξίδεψα.

ταξίδεψα, ανταλλάσσοντας σκέψεις, φιλιά και ονείρα, λέγοντας ναι, όχι και ίσως, συλλέγοντας δείγματα από φαράγγια, σπηλιά.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 89,2.
1: Ποια μοίρα, ποια μάγισσα, ποια αγάπη, ποιος έρωτας, ποιο τύμπανο, ποια σάλπιγγα, ποια ιστορία, ποια ιστορία και ποια λιχνία,
2: και ποια λιχνία.
1: Το τσιγάρο είναι βαρύ, ο καφές μ' αναστολή και να βρέχει. Στο Αιγαίο είχες πει, αν μου σκέψει το φίλι δεν αντέχει.
2: Η ομίχλη κάνει έφοδο, η πλήξη ανακοχή. Η ομπρέλα των αισθήσεων στα δύσκολα κλειστή.
1: Δοκιμάζονται οι άμυνες το εδώ, απ' το εμείς πόσο απέχει.
2: Μην τρομάξει το παιδί απ' τα ύψη και το βάλει στα πόδια.
1: Στο Ιόνιο είχες πει ότι οι πύργοι θυσιάζουν τα πιόνια.
2: Σωπαίνει αυτός που κρίνεται, κερνάει όποιος διψά. Το χάσμα διευρύνεται όταν δε σε αφορά.
1: Πηγαδεύονται οι ορίζοντες ισόβια κατά απ' τα ίδια σεντόνια. Ποια μοίρα μας ξεπέταξε και σ' άφησε ο καρπός. Ποια μάγισσα βλαστήμαγε στη γέννα συνεχώς. Ποια

0: έθαψε ιστορία τους βαθιά κατά από μας. Πως έσβησε η λιχνία σου και πια δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς.
1: Ώρα δύο και μισή, αδιευκρίνηστη χημεία επεμβαίνει.
0: Στη Μεσόγειο είχες πει πως σε βάφτισαν οι ωραία κοιμωμένοι.

πια κάτι γύρω.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ. ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. ηλεκτρονέτ.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Στο ουρανό το μπλε βαθύ, βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή. Στο ουρανό το μπλε βαθύ, βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή.

Κι όταν η νύχτα κατάπινε το σπίτι μας, μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια του αλουνού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

μπλε βαθύ. Βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή. Στου ουρανού το μπλε βαθύ. Βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Μωρό μου, δε με νοιάζει απόψε που θα πάμε.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630. Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
2: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
1: Του Ανάθεμάσαι.
2: Ανάθεμάσαι, δε με λυπάσαι.
1: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να

0: Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird, 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να

άστρα και να φύγεις για πάντα. Αλλά να πας που κοντέρ 230 πάντα σκαζώνεις και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις ημέρα σου θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις yeah. Ξέρεις το είδα ξανά.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETC σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου, Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη, ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα, Νέα Ελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697-791-4930.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 τυπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι

κορυφαίο. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτή τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση σπονδύλων, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριπεί.

στο χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντεφεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Και τα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο, μη σταμα...

0: 92.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

ο θάνατον και η ζωή. Αγκαλιασμένα σκύνταν μανάδες που εφέκεται, πόρτας καθακομμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται, άκλερους γκυρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον, και χέραν τη γυναίκας, ούλ που εσέβεται τη σιγή, και σέβεται τσοχώμαν, τσοχώμαν τη γενιάσαι σου, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

πουλάνε ευτυχία. Πισίνες πετρέλαιο.

0: Διπλό. 89,2. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ή της είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Τρίτη 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Πώς πάει, παιδιά?

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
7: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
6: Του Ανάθεμάσαι.
7: Ανάθεμάσαι, δε με λυπάσαι.
6: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να

0: Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETS είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
1: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικά το Yotomi Gozai AI με υψηλή ενεργειακή κλάση α3+ και τεχνητή νοημοσύνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Διπλό. 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
7: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
6: Του Ανάθεμάσε.
7: Ανάθεμάσε, δε με λυπάσαι.
6: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να τραγουδάει.

Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.

περνούν και τις κορφές ακολουθούν. Μονάχα με τα μάτια και περιμένουν μια να βγει, ατόφια να ξημερωθεί.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελληνικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETC σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωπλοίο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωπλοίο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 92.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
7: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε?
6: Του Ανάθεμάσε.
7: Ανάθεμάσε, δε με λυπάσαι.
6: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους.

0: Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τρελό 89,2.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: δελτίο.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικά το Yotomi Kozai AI. Με υψηλή ενεργειακή κλάση α3+ και τεχνητή νοημοσύνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα, υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες ενέκρινε σήμερα η κυβέρνηση στο Βερολίνο. Την ιδέα μίας Λιβύης προωθεί η Τουρκία. Δεν θα πάει διακοπές φέτος ο ένας στους δύο Ιταλούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σημαντικές αλλαγές στο ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος που ασχολείται με το εσωτερικό της Γερμανίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό δίνει το νέο πλαίσιο δράσης που ενέκρινε η κυβέρνηση του Βερολίνου. Θέλουμε να τις μετατρέψουμε σε πραγματικές μυστικές υπηρεσίες, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριν. Το σχετικό κείμενο 700 σελίδων δίνει διευρυμένες εξουσίες τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας και προκαλεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αφού σπάει το ταμπού 10 ετιών, παραχωρώντας τις δύο αυτές υπηρεσίες αρμοδιότητες που ως τώρα ήταν αποκλειστικά της αστυνομίας. Αναλυτικά και περισσότερα στο τέλος του δελτίου μας, στο θέμα της ημέρας, από την Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Τώρα στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, βρίσκεται ήδη από χθες στην Τρίπολη της Λιβύης για να συναντήσει μια σειρά από κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας, καθώς η Άγκυρα φαίνεται να ενεργοποιείται σε σχέση με τον καθορισμό του μέλλοντος της διαλυμένης αυτής χώρας. Η Τουρκία δείχνει να επενδύει στην ιδέα της μίας και ενιαίας Λιβύης, στην οποία προφανώς και θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη παρέμβαση και επιρροή. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη έχει τις πληροφορίες.
11: Από χτες στην Τρίπολη, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε συνομιλίες με ανώτερους Λιβύους αξιωματούχους. Σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών θα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Βεγγάζη. Η Άγκυρα φαίνεται να προωθεί μια πολιτικά και στρατιωτικά ενιαία περιοχή και η περιοδία του Φιντάν αντικατοπτρίζει την πολιτική της μιας Λιβύης ως μια πολιτικά και στρατιωτικά ενιαία χώρα. Οι συνομιλίες του Χακάν Φιντάν με Λίβιους αξιωματούχους κάλυψαν σημαντικούς τομείς όπως πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, εμπόριο, ενέργεια, συμβάσεις, στρατιωτική συνεργασία και αμυντική βιομηχανία. Επίσης, την πολιτική διαδικασία και τις προσπάθειες για τη διεξαγωγή ευελεύθερων εκλογών στη Λιβύη. Η ενεργειακή συνεργασία και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη, συμπεριλαμβανομένες στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη το 2019. Η Τουρκία και η Λιβύη εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων εξερεύνησης και γεώτρησης της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου της γνωστής ΤΡΑΟ, η οποία κέρδισε στο σχετικό διαγωνισμό την άδεια έρευνας δύο οικοπαίδων. Παράλληλα, η Άγκυρα ενισχύει τις επαφές της με την Ανατολική Λιβύη. Το σκέλος της Βεγγάζης έρχεται μετά από αυξημένες τουρκικές επαφές με την Ανατολική Λιβύη, όπως έδειξε η συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, στις 24 Ιουνίου με τον Σαντάμ Χαφτάρ, αναπληρωτή διοικητή των δυνάμεων που εδρεύουν στην Ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη στις 23 Ιουνίου. Μετά από την οποία ακολούθησε υποδοχή από τον Χακάν Φιντάν του Χαφτάρ στην Άγκυρα στις 24 Ιουλίου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Ένας στους δύο Ιταλούς δεν θα καταφέρει ούτε φέτος να κάνει διακοπές λόγω οικονομικών δυσχεριών, ενώ η πλειοψηφία όσων τα καταφέρνουν θα μείνει στο εσωτερικό και θα περιορίσει τη διάρκεια τους. Για μια εξαιρετικά πολλωμένη κατάσταση στη χώρα κάνουν λόγο Ινστιτούτα Κοινωνικών Ερευνών, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
12: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Τεκνέ, το 48,5% των Ιταλών φέτος δεν πάει διακοπές. Τρεις ημέρες πριν τον 15 Αύγουστο, οι ιταλικές πόλεις δεν είναι έρημες όπως είχαμε συνηθίσει τις περασμένες δεκαετίες. Τα στοιχεία της έρευνας αυτής μας λένε ότι στο 52,8% των περιπτώσεων πρόκειται για υποχρεωτική παραμονή στις ιταλικές πόλεις λόγω οικονομικής στενότητας. Το 25,7% των ερωτηθέντων επίσης έχει πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο 24,5% αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για μια πολλωμένη πραγματικότητα. Οι μισοί κάτοικοι της χώρας βρίσκονται στις παραλίες εντός και εκτός Ιταλίας και οι άλλοι μισοί αδυνατούν να χαλαρώσουν και να αλλάξουν παραστάσεις. Οι αυξήσεις είναι αισθητές αρχίζοντας από τα καύσιμα. Σε σχέση με πέρυσι, για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με πετρέλαιο κίνησης, η αύξηση αγγίζει κατά μέσο μέσο όρο τα 22 ευρώ, ενώ για την βενζίνη η διαφορά είναι της τάξης των 15 ευρώ. Η κύρια κατηγορία πολιτών που λόγω περιορισμένου εισοδήματος δεν μπορεί να ταξιδέψει είναι και φέτος εκείνη των ηλικιωμένων. Δεν πρόκειται όμως μόνο για οικονομικές δυσκολίες. Όπως γράφει η εφημερίδα Il Manifesto, σε αρκετές γνωστές παραλίες στις ημέρες αυτές δεν καταγράφεται η συνηθισμένη πληρότητα. Σημαντικό ρόλο δείχνει να έχει παίξει και ο σχεδόν αδιάκοπος καύσωνας, ο οποίος πλήττει την Ιταλία από τα τέλη Μαΐου. Ακόμη και κάτω από την ομπρέλα, σε λίγα μέτρα απόσταση από το κύμα, πολλές φορές δεν καταφέρνεις να εξασφαλίσεις πλέον την τόσο ποθητή δροσιά, αφού τις μέρες αυτές το νερό της θάλασσας αγγίζει τους 30 βαθμούς. Για τους λουόμενους πρόκειται σίγουρα για μια άγνωστη έως τώρα εμπειρία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
0: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νέα σύσκεψη για την κατάσταση των ποταμών και πρωτίστως βεβαίως του Ρήνου πραγματοποιείται και σήμερα στη Γερμανία υπό τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος και αναζητεί τρόπους να αμβλύνει το πρόβλημα στις μεταφορές που έχει δημιουργηθεί από το στέγνωμα των ποταμών λόγω ξηρασίας. Ο Υπουργός μίλησε για σχέδια υποστήριξης με χωματουργικά και άλλα έργα, κάτι που πάντως αντιμετωπίζεται με αρκετή επιφύλαξη από οικολογικές οργανώσεις. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων μετά τον σεισμό ισχύος 7,4 Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα και οδήγησε σε κατάρρευση πάνω από 2.000 κτίρια. Επισήμως οι νεκροί πλησιάζουν τους 300, αλλά ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά ήδη τις 3.000, οπότε η εκτίμηση είναι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ βαρύτερος. Τέλος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται οι επιθέσεις επίκων και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού του IDF εναντίον Παλαιστινίων. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle, ακολουθεί το θέμα της ημέρας. Περισσότερα μπορείτε πάντα να διαβάζετε ή να βλέπετε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της Deutsche Welle Greek. Κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Η Γερμανία περνά σε μια νέα εποχή εξαιτίας των αυξανόμενων υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει, κάτι που κατέδειξε στην πράξη πρόσφατη υβριδική επίθεση στη Λειψία. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών πρόκειται να αποκτήσουν μεγαλύτερες εξουσίες, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή απειλή από κατασκοπία, δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλιώς drones, απαιτεί ισχυρότερα εργαλεία πρόληψης. Παρά τις ενστάσεις της γερμανικής αντιπολίτευσης για προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώθηκαν μεταπολεμικά στη Γερμανία ως ύψιστα και απαραβίαστα αγαθά. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ενεργητικών μέτρων άμυνας στις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούν να μην περιορίζονται απλώς στη συλλογή πληροφοριών, αλλά να παρεμβαίνουν για την αποτροπή απειλών. Νέες εξουσίες δίνονται επίσης στον ψηφιακό χώρο, όπως η διεύρυνση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης βιομετρικών δεδομένων και στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριών. Τόσο η BNDE, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος θα μπορούν επίσης να πραγματοποιούν επιθέσεις hacking για να χειραγωγούν ή να διαγράφουν δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τους επιτρέψει να τροποποιήσουν οδηγίες κατασκευής όπλων. Επίσης, η BNDE, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, που έχει αρμοδιότητα για το εξωτερικό, θα μπορεί να προβαίνει ακόμη και σε σαμποτάζ σε υποδομές ξένων χωρών για την αντιμετώπιση μιας συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης ή για επιθέσεις παραπληροφόρησης που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία. Η BNDE πάντως εξακολουθεί να απαγορεύεται εκ του νόμου να χρησιμοποιεί βία εναντίον ατόμων στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού παραμένει ακόμη πολύ μακριά από τις εξουσίες που έχει η Αμερικανική CIA, η Ισραηλινή Mossad ή η Γαλλική Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ήτης είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο. 1, 2, 3, 1, 2 και...

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
7: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
6: Του Ανάθεμάσε.
7: Ανάθεμάσε, δε με λυπάσαι.
6: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να τραγουδήσει.

0: Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Διπλό 89,2.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσει να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Αυγούστου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ή της είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου, Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη, ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: and Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ου, γερο μπίτνικ, γερο μπίτνικ. Εσύ μεγάλη απόγονε ποιητή των 50's. Πες μας, τι θέλεις να κάνεις?
1: Πύραυλε, πάνω σε αυτή τη number one superstar μορφή μου δεν σε εγκρίνω. Γι' αυτό και δεν σου απαντάω.

0: Μαγερομπίτι. Εγώ απλά θέλω να μου πεις τι θέλεις να κάνεις τώρα.
1: Δεν εγκρίνεσαι.
0: Γερομπίτι, μεταξύ μας είμαστε.
1: Έλα ρε πύραυλε, ηρέμησε. Αλλά εσύ για να ηρεμήσεις πρέπει να φας μια original μπουλντόζα στο κεφάλι. Ναι. Αλλά για να καταλάβεις, το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να πηδήξω την πιο όμορφη γυναίκα αυτού ειδικά του πλανήτη πάνω σε ένα δέντρο.

0: Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pitchos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
7: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
6: Του Ανάθεμάσαι.
7: Ανάθεμάσαι, δε με λυπάσαι.
6: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Να μην κοιμηθούμε.
6: Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να τραγουδήσει.

Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Αυγούστου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

ποτέ στο μόλο. Αυτή η πέτρα δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο. Αυτός ο κήπος δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο. Κι αυτός ο τύπος δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο.

Αυτός ο μόλος δεν έχει έρθει ποτέ σε δέντρο. Αυτός ο μόλος δεν έχει έρθει ποτέ σε κήπο. Αυτή η κότα έκανε αυγό από τον κόλο. Και αυτός ο κόλος

Μόλο, πάμε στο δέντρο. Όλοι εμείς τρώμε το αυγό πάνω στην πέτρα. Μα ποιος στο διάολο

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόνηση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETC σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: καφέ. Ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων Τραγουδιών.
4: Τα Σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
3: Του Ανάθεμάσε.
4: Ανάθεμάσε δε με λυπάσαι.
3: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να τραγουδάει τα δικά μας αγαπημένα.
5: Έλα και ράγισε τον κόσμο μου.
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας.
5: Έλα!
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: 89,2.
1: Better than a drink, better than a mother. I won't let you go.

0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κάκης ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κηδά.

0: Πρωινό Ξυπνό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Τρίτη 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Αυγούστου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Plus 89,2.
1: Πριν μερικά χρόνια ήρθε μια μέρα που δεν ξημέρωσε και ο χρόνος σταμάτησε. Από εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα διασχίζω νοερά τον κρύο διάδρομο της φυλακής με τα χέρια λυμμένα και το βήμα ελεύθερο, γλιστρώντας πίσω στο ζεστό μου κρεβάτι, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

σκοτάδι που έχω μείνει από του κελιού την άκρη. Ονειρεύομαι έναν ήλιο κρεμασμένο σε ένα δάκρυ. Τον αέρα μου τους φίλους

Μέσα στους στίχους του όμορφου κόσμου που έπλασες για μένα, άσε με να περιφέρομαι, άσε με να πλάθω όνειρα και φυλάξε την αλήθεια στα πιο υγρά και σκοτεινά κελιά της φυλακής που φτιάχτηκε για αυτούς που έχασαν από το φόβο. Στα πιο γλυκά ψέματα μάθαμε να ζούμε άλλωστε. Βρήκαμε σκοπό, γελάσαμε, κοιτάξαμε ψηλά, μεθύσαμε με τον μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Και όποιος τόλμησε να είναι ειλικρινής, βρήκε τον εαυτό του στην άκρη, μαραμένο, γκρίζο, μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε. Μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε.

και η θάλασσα από κοντά δεν έχουν χρώμα. Το ήξερες? Είναι διάφανα και διαυγή, χωρίς να προκαλούν δέος. Μα και στο ψέμα βλέπεις χρώματα, όταν ντυθεί αλήθεια. Σαν σε καναβάλι, διαφορετική αλήθεια. Κόσμος παράλληλος, όλα ένα, όλα χίλια κομμάτια. Και κάθε κόσμος πλάθεται εύκολα, καινούριος, όμορφος, έτοιμος για νέα ταξίδια. Άλλο ουρανός θα γίνει πάλι διαυγής και η θάλασσα δεν θα έχει χρώμα. Γιατί όταν ακούς την ανάσα τους μέσα στην ψυχή σου, η αλήθεια θέλει αγάπη για να σου χαμογελάσει. Και τα χρώματα θα γίνουν πάλι μπλε. Και τα χρώματα θα γίνουν πάλι μπλε.

0: Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί fresh κατατρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Αυγούστου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

πίνω ποτά, βλέπω έναν τυπά από το μπαρ αγκαλιά να σε παίρνει. Κι έτσι σπίτι γυρνώ, στο κρεβάτι ακουμπώ κι αγκαλιά παίρνω το μαξιλάρι. Και στα μάτια μπροστά η εικόνα ξανά που απ' τα χείλη τραβά στο καμπάρι. Νιώθω τόσο μικρός, αχ

πες μου σε τόνο γλυκό και πικρό για τις περιπλανήσεις σου στη γη. Πες μου για τις μοίρες του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό. Θα περιμένω

0: σε τόνο γλυκό, σε τόνο γλυκό. Για τις περιπλανήσεις σου, για τις περιπλανήσεις σου. Πες μου για τις μοίρας του κυνήγι, πες μου για τις μοίρας του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση, και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό, για το γυρισμό. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω.
1: Εν πλώ 89,2.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 3η 25 Αυγούστου στις 9 και 4. Προπόληση more.com και καταστήματα public. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες ενέκρινε σήμερα η κυβέρνηση στο Βερολίνο. Την ιδέα μίας Λιβύης προωθεί η Τουρκία. Δεν θα πάει διακοπές φέτος ο ένας στους δύο Ιταλούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σημαντικές αλλαγές στο ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος που ασχολείται με το εσωτερικό της Γερμανίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό δίνει το νέο πλαίσιο δράσης που ενέκρινε η κυβέρνηση του Βερολίνου. Θέλουμε να τις μετατρέψουμε σε πραγματικές μυστικές υπηρεσίες, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριν. Το σχετικό κείμενο 700 σελίδων δίνει διευρυμένες εξουσίες τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας και προκαλεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αφού σπάει το ταμπού 10 ετιών, παραχωρώντας τις δύο αυτές υπηρεσίες αρμοδιότητες που ως τώρα ήταν αποκλειστικά της αστυνομίας. Αναλυτικά και περισσότερα στο τέλος του δελτίου μας, στο θέμα της ημέρας, από την Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Τώρα στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, βρίσκεται ήδη από χθες στην Τρίπολη της Λιβύης για να συναντήσει μια σειρά από κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας, καθώς η Άγκυρα φαίνεται να ενεργοποιείται σε σχέση με τον καθορισμό του μέλλοντος της διαλυμένης αυτής χώρας. Η Τουρκία δείχνει να επενδύει στην ιδέα της μίας και ενιαίας Λιβύης, στην οποία προφανώς και θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη παρέμβαση και επιρροή. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη έχει τις πληροφορίες.
7: Από χτες στην Τρίπολη, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε συνομιλίες με ανώτερους Λίβιους αξιωματούχους. Σήμερα, η διήμερη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών θα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Βεγγάζη. Η Άγκυρα φαίνεται να προωθεί μια πολιτικά και στρατιωτικά ενιαία περιοχή και η περιοδία του Φιντάν αντικατοπτρίζει την πολιτική της μιας Λιβύης ως μια πολιτικά και στρατιωτικά ενιαία χώρα. Οι συνομιλίες του Χακάν Φιντάν με Λίβιους αξιωματούχους κάλυψαν σημαντικούς τομείς όπως πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, εμπόριο, ενέργεια, συμβάσεις, στρατιωτική συνεργασία και αμυντική βιομηχανία. Επίσης, την πολιτική διαδικασία και τις προσπάθειες για τη διεξαγωγή ευελεύθερων εκλογών στη Λιβύη. Η ενεργειακή συνεργασία και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη, συμπεριλαμβανομένες στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη το 2019. Η Τουρκία και η Λιβύη εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων εξερεύνησης και γεώτρησης της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου της γνωστής ΤΡΑΟ, η οποία κέρδισε στο σχετικό διαγωνισμό την άδεια έρευνας δύο οικοπαίδων. Παράλληλα, η Άγκυρα ενισχύει τις επαφές της με την Ανατολική Λιβύη. Το σκέλος της Βεγγάζης έρχεται μετά από αυξημένες τουρκικές επαφές με την Ανατολική Λιβύη, όπως έδειξε η συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, στις 24 Ιουνίου με τον Σαντάμ Χαφτάρ, αναπληρωτή διοικητή των δυνάμεων που εδρεύουν στην Ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη στις 23 Ιουνίου. Μετά από την οποία ακολούθησε υποδοχή από τον Χακάν Φιντάν του Χαφτάρ στην Άγκυρα στις 24 Ιουλίου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Ένας στους δύο Ιταλούς δεν θα καταφέρει ούτε φέτος να κάνει διακοπές λόγω οικονομικών δυσχεριών, ενώ η πλειοψηφία όσων τα καταφέρνουν θα μείνει στο εσωτερικό και θα περιορίσει τη διάρκεια τους. Για μια εξαιρετικά πολλωμένη κατάσταση στη χώρα κάνουν λόγο Ινστιτούτα Κοινωνικών Ερευνών, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
8: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Τεκνέ, το 48,5% των Ιταλών φέτος δεν πάει διακοπές. Τρεις ημέρες πριν τον 15 Αύγουστο, οι ιταλικές πόλεις δεν είναι έρημες όπως είχαμε συνηθίσει τις περασμένες δεκαετίες. Τα στοιχεία της έρευνας αυτής μας λένε ότι στο 52,8% των περιπτώσεων πρόκειται για υποχρεωτική παραμονή στις ιταλικές πόλεις λόγω οικονομικής στενότητας. Το 25,7% των ερωτηθέντων επίσης έχει πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο 24,5% αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για μια πολλωμένη πραγματικότητα. Οι μισοί κάτοικοι της χώρας βρίσκονται στις παραλίες εντός και εκτός Ιταλίας και οι άλλοι μισοί αδυνατούν να χαλαρώσουν και να αλλάξουν παραστάσεις. Οι αυξήσεις είναι αισθητές αρχίζοντας από τα καύσιμα. Σε σχέση με πέρυσι, για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με πετρέλαιο κίνησης, η αύξηση αγγίζει κατά μέσο όρο τα 22 ευρώ, ενώ για την βενζίνη η διαφορά είναι της τάξης των 15 ευρώ. Η κύρια κατηγορία πολιτών που λόγω περιορισμένου εισοδήματος δεν μπορεί να ταξιδέψει είναι και φέτος εκείνη των ηλικιωμένων. Δεν πρόκειται όμως μόνο για οικονομικές δυσκολίες. Όπως γράφει η εφημερίδα Il Manifesto, σε αρκετές γνωστές παραλίες στις ημέρες αυτές δεν καταγράφεται η συνηθισμένη πληρότητα. Σημαντικό ρόλο δείχνει να έχει παίξει και ο σχεδόν αδιάκοπος καύσωνας, ο οποίος πλήττει την Ιταλία από τα τέλη Μαΐου. Ακόμη και κάτω από την ομπρέλα, σε λίγα μέτρα απόσταση από το κύμα, πολλές φορές δεν καταφέρνεις να εξασφαλίσεις πλέον την τόσο ποθητή δροσιά, αφού τις μέρες αυτές το νερό της θάλασσας αγγίζει τους 30 βαθμούς. Για τους λουόμενους πρόκειται σίγουρα για μια άγνωστη έως τώρα εμπειρία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νέα σύσκεψη για την κατάσταση των ποταμών και πρωτίστως βεβαίως του Ρήνου πραγματοποιείται και σήμερα στη Γερμανία υπό τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος και αναζητεί τρόπους να αμβλύνει το πρόβλημα στις μεταφορές που έχει δημιουργηθεί από το στέγνωμα των ποταμών λόγω ξηρασίας. Ο Υπουργός μίλησε για σχέδια υποστήριξης με χωματουργικά και άλλα έργα, κάτι που πάντως αντιμετωπίζεται με αρκετή επιφύλαξη από οικολογικές οργανώσεις. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων μετά τον σεισμό ισχύος 7,4 Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα και οδήγησε σε κατάρρευση πάνω από 2.000 κτίρια. Επισήμως οι νεκροί πλησιάζουν τους 300, αλλά ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά ήδη τις 3.000, οπότε η εκτίμηση είναι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ βαρύτερος. Τέλος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται οι επιθέσεις επίκων και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού του IDF εναντίον Παλαιστινίων. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Ακολουθεί το θέμα της ημέρας. Περισσότερα μπορείτε πάντα να διαβάζετε ή να βλέπετε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της Deutsche Welle Greek. Κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Η Γερμανία περνά σε μια νέα εποχή εξαιτίας των αυξανόμενων υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει, κάτι που κατέδειξε στην πράξη η πρόσφατη υβριδική επίθεση στη Λειψία. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέγκρινε την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών πρόκειται να αποκτήσουν μεγαλύτερες εξουσίες, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή απειλή από κατασκοπία, δολεοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλιώς drones, απαιτεί ισχυρότερα εργαλεία πρόληψης. Παρά τις ενστάσεις της γερμανικής αντιπολίτευσης για προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώθηκαν μεταπολεμικά στη Γερμανία ως ύψιστα και απαραβίαστα αγαθά. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ενεργητικών μέτρων άμυνας στις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούν να μην περιορίζονται απλώς στη συλλογή πληροφοριών, αλλά να παρεμβαίνουν για την αποτροπή απειλών. Νέες εξουσίες δίνονται επίσης στον ψηφιακό χώρο, όπως η διεύρυνση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης βιομετρικών δεδομένων και στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριών. Τόσο η BND, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος θα μπορούν επίσης να πραγματοποιούν επιθέσεις hacking για να χειραγωγούν ή να διαγράφουν δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τους επιτρέψει να τροποποιήσουν οδηγίες κατασκευής όπλων. Επίσης, η BND, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, που έχει αρμοδιότητα για το εξωτερικό, θα μπορεί να προβαίνει ακόμη και σε σαμποτάζ σε υποδομές ξένων χωρών για την αντιμετώπιση μιας συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης ή για επιθέσεις παραπληροφόρησης που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία. Η BND πάντως εξακολουθεί να απαγορεύεται εκ του νόμου να χρησιμοποιεί βία εναντίον ατόμων στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού παραμένει ακόμη πολύ μακριά από τις εξουσίες που έχει η Αμερικανική CIA, η Ισραηλινή Mossad ή η Γαλλική Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

Ζήπλο 89,2. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ήτης είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.

0: Μια μεγάλη βραδιά με μουσική και συνέστημα έρχεται στην Ιγουμενίτσα. Ο Παντελής Θαλασσινός των Σμυρναίκων τραγουδιών.
1: Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε.
0: Του Ανάθεμάσε.
1: Ανάθεμάσε, δε με λυπάσαι.
0: Του Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Βγαίνει στη σκηνή και σηκώνει τη βραδιά στα ύψη. Μαζί του η Βιολέτα Ίκαρη με τη φωνή που ραγίζει κόσμους να τραγουδίσει.

Δευτέρα 24 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο νέο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας. Εισιτήρια Early Bird 15 ευρώ online στο arttickets.gr. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη μαζί για εμάς. Για μια μοναδική βραδιά που θα συζητηθεί και θα μείνει στη μνήμη μας. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.